0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
4: every voice,
3: every day.
4: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

ακούτε την εκπομπή της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου που επιμένεται και παρουσιάζει ο Στέλιος Αγγελόπουλος. Μετά από πολύ καιρό, για γνωστούς λόγους, είμαι πάλι κοντά σας και εύχομαι αυτή τη φορά να μπορέσω να ανταποκριθώ στο πρόγραμμά μου για αρκετό καιρό χωρίς διακοπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Κώστα Βασιλείου που κάλυψε τα προγράμματά μου και τον άκουγα και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα μαζί φυσικά με τους άλλους συναδέλφους που κάνουν τα προγράμματα των άλλων ημερών. Θα αρχίσω το πρόγραμμα σήμερα με μουσική και διάφορα επίκαιρα θέματα, μεταξύ των οποίων και τραγούδια από το νέο κύμα. Το 1965 περίπου, από το 1960 μέχρι το 1965 περίπου, ήρθε από το Παρίσι ο Γιάννης Σπανός, που είχε συνεργαστεί για πολλά χρόνια με Γάλλους συνθέτες και τραγουδιστές όπως τον Τζορτζ Κεταρί, Τζορτζ Μουστακί, Εντι Φιάθ και άλλους, και έφερε στην Ελλάδα ένα νέο κύμα από από μουσική που την έλεγε όπως είχε βγει και στην εποχή εκείνη και στη Γαλλία, το νέο κύμα. Στο νέο κύμα, όταν ήρθε ο Γιάννης Σπανός, τον περιτριγυρίσανε ένα σωρό νέα παιδιά με όνειρα να γίνουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές κλπ. Και πραγματικά βγήκε μια καινούρια μορφή ελληνικής μουσικής που ήταν πολύ ευχάριστη και παίζονταν συνεχώς στα διάφορα μέρη που συγκεντρώθησαν άνθρωποι. Τα θέματα της ποίησης ήταν πολλά από τους ίδιους τραγουδιστές και ήταν κατά κάποιο τρόπο ενός ρομαντικού χαρακτήρα. Αργότερα ήρθαν τα λόγω της πολιτικής κατάστασης από το 67 και έπειτα, λίγο πιο νωρίς, ήρθαν ο Μίκης Θοδωράκης και Ξαρχάκος κλπ. Και κάνανε τα επικά, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τραγούδια που επικρατούν και σήμερα. Το νέο κύμα όμως δεν έχει σταματήσει ακόμα και τώρα να υπάρχει και να ακούγεται πραγματικά με πάρα πολύ, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς, ενδιαφέρον και κατάνοιξη. Ας αρχίσουμε τώρα ένα τραγούδι με τραγούδι με τη Κέτι Χωματά, Βάρκα χωρίς σπανιά.

πολλοί από τους τραγουδιστές και νέους κάποιοι καλλιτέχνες που πήγανε την εποχή εκείνη με τον Γιώργο, με τον Γιάννη Σπανό, ήταν οι τραγουδιστές όπως ο Μιχάλης Γιουλάρης που ακούσαμε προηγουμένως, η Κέτη Χωματά, η Πόπη Αστεριάδη, και ο Γιάννης Αργύρης, Πουλόπουλος κλπ. Κλπ. Ακόμα φυσικά και ο πολύ γνωστός που χάσαμε πριν από καιρό, ο Σαββόπουλος και άλλοι. Την εποχή εκείνη, ήταν η εποχή του, να πούμε κανείς, ρομαντικής εποχής, πριν από μια εξέγερση που θα γινόταν στο τέλος της δεκαετίας του 60, και οι νέοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, ο Μπουετάκιας όπως με λέγανε, πήγαινε σε διάφορα μικρά μπαράκια στην Πλάκα ως Επτοπλίστων και σε μερικά στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί ακούγαν τους καλλιτέχνες αυτούς να τραγουδάνε με ένα μικρό μεροκάματο και οι θαμώνες του μαγαζιού να πίνουν για όλο το βράδυ ένα ποτό των 50 δραχμών μαζί με μερικούς ξηρούς καπούς και επάνω σε πεζούλια, καφάσια κλπ. Να κάθονται να ακούνε και να τραγουδάνε μαζί με τους καλλιτέχνες τα τραγούδια αυτά. Μια πραγματικά πολύ ωραία εποχή, και η εποχή αυτή έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο εξωτερικό, στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί θυμάμαι το 1966 που πήγα στη Γερμανία σαν φοιτητής, το νέο κύμα ήταν πραγματικά πολύ γνωστό και πολύ μεγάλο και τα ακούγαμε καθημερινά. Ας πάμε σε ένα άλλο τραγούδι με την Κέτη Χωματά αυτή τη φορά, γιατί προηγουμένως έκανα λάθος και είπα ότι ήταν η Κέτη Χωματά, ενώ ήταν ο Μιχάλης Γιουλάρης.

Πολλοί από αυτούς τους τραγουδιστές έχουν τώρα ήδη πεθάνει, δυστυχώς, αλλά αφήσαμε πραγματικά μία εποχή, ειδικά για αυτούς που τη ζήσανε όπως εγώ και άλλοι από τους ακροατές μας σήμερα, που θα μείνει κατά κάποιο τρόπο αξέχαστη. Μεταξύ αυτών φυσικά πεθάνανε, ήταν ο Σαββόπουλος, Σκέτη Κομματά, Υπόπεστεριάδη, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Γιώργος Ζωγράφος και άλλοι. Θα ήθελα τώρα να βάλω ένα άλλο τραγούδι και μετά να προχωρήσω σε μερικά άλλα επίκαιρα θέματα.

Τα τραγούδια αυτά ήταν μια διασκευή της εποχής εκείνης που λεγότανε Stereomatic και είχανε σαν σκοπό κατά κάποιο τρόπο να κάνουν μια ειδική διασκευή από διάφορους άλλους συνθέτες και τραγουδιστές και αγωνοπαίκτες για να δείξουν κατά κάποιο τρόπο το ταλέντο τους. Και φυσικά, όπως είπα, λεγόταν Stereomatic, μια πολύ γνωστή διασκευή των τραγουδιών του νέου κύματος της εποχής. Και ας πάμε τώρα σε μερικά επίκαιρα θέματα πριν προχωρήσουμε σε άλλα τραγούδια. Σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2001, έγινε το γνωστό, όπως γνωρίζουμε όλοι, η μέρα, η βομβαρδισμός των World Trade Center πύργων στη Νέα Υόρκη, το World Trade Center, από εξτρεμιστές. Ο καθένας από εμάς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει σε ποιο μέρος ακριβώς βρισκότανε όταν άκουσε αυτή την είδηση. Είναι μία από τις ειδήσεις που πραγματικά δεν ξεχνάμε ποτέ. Είναι γεγονός ότι από την ημέρα εκείνη ο κόσμος άλλαξε εντελώς. Η τρομοκρατία έγινε κάτι το καθημερινό. Τα διάφορα κράτη άρχισαν κατά κάποιο τρόπο διαταραχές μεταξύ τους και φυσικά η Αμερική και προσπαθήσανε να και βρήκανε τελικά μετά από πάρα καιρό τον αρχηγό της οργάνωσης αυτής, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, που φυσικά κατορθώσανε με ένα περίεργο τρόπο να τον σκοτώσουν. Όπως είπα, είναι ένα γεγονός που κανείς δεν ξεχνάει. Τώρα, θα μου πείτε, έχουμε και άλλα θέματα αυτή τη στιγμή, όπως είναι το θέμα στη Παλαιστίνη, στο Λίβανο κλπ. Αλλά και αυτά κατά κάποιο τρόπο έχουν μία συνοχή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, με τα γεγονότα που συνέβησαν την εποχή εκείνη του 2001. Εγώ προσωπικά θυμάμαι την ημέρα εκείνη και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ, γιατί ο γιος μου ήταν με αεροπλάνο από το Λος Άντζελες στην Μελβούρνη και όταν το άκουσα ήμουνα στο δρόμο για το αεροδρόμιο του Τέλαμαρίν να πάω να το βρω. Φυσικά ένα σωρό πράγματα πέρασαν από το μυαλό μου την ώρα εκείνη, αλλά ευτυχώς ήταν ένα ευχάριστο ότι πραγματικά ο γιος μου δεν έπαθε τίποτα, αλλά φυσικά σκοτώθηκανε ένα σωρό άλλα άτομα. Ας πάμε τώρα πάλι σε μερικά άλλα τραγούδια. Να ακούσουμε τώρα εδώ. Τα ακούσαμε. Να πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από την Αρλέτα, μια πραγματικά υπέροχη τραγουδίστρια που και αυτή πέθανε μερικά χρόνια, εδώ και μερικά χρόνια. Την Αρλέτα την είχα ακούσει, την άκουγα πολύ συχνά στις διάφορες που τραγουδούσε και μπορώ να πω ότι κατά κάποιο τρόπο τη γνώρισα προσωπικά. Τέλος πάντων, γεια σου Αρλέτα, γεια σου Τέλειο. Ένα πραγματικά υπέροχο άνθρωπο, δυστυχώς σε όλη τη ζωή υπέφερε από την καρδιά της, παρόλο που ο πατέρας ήταν γιατρός, δεν μπόρεσε να της κάνει πολλά για να τη σώσει και τελικά παρόλο που προσπαθούσε όσο περισσότερο να μείνει στα τραγούδια, είχε αρχίσει να μην μπορεί να περπατήσει, είχε υπερβολικό βάρος, αλλά η φωνή της έμεινε φωνή και μέχρι τελευταία μέχρι τη μέρα που άφησε τη τελευταία της πνοή. Ας ακούσουμε πρώτα την Αρλέτα, τις Άντιες Νύχτες.

Και τώρα θα συνεχίσουμε με ένα άλλο πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα, τις εκλογές στο Rheinland-Pfalz που έγινε στη Γερμανία, που το, θα μπορούσα να πει κανείς, το φασιστικό κόμμα πήρε πάνω από 4%. Ευτυχώς ακόμα δεν μπορεί να κάνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, και πολύ, μάλλον οι περισσότεροι από τις άλλες κυβερνήσεις, από τα άλλα κόμματα, δεν θέλουν να κάνουν ένα συναπίσμο μαζί τους. Δυστυχώς όμως η Γερμανία, το καταστατικό λέει ότι όταν ένα κόμμα έχει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μπει σε ένα συνασπισμό από μια ομάδα ανθρώπων που θα το βοηθήσουν να ανήσυξουν στην εξουσία. Το γεγονός ότι το Sachsen-Anhalt βγήκε το κόμμα αυτό πάρα πολύ ψηλά, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένανε. Όσοι από εμάς ζούσαν στη Γερμανία εδώ και χρόνια, και περισσότερο μετά από την Ένωση της Γερμανίας, είδαμε ότι τα κράτη της Ανατολικής Γερμανίας, όπως το Sachsen-Anhalt, μείνανε πίσω όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανία κλπ. Στο Sachsen-Anhalt είναι μια γνωστή πολιτεία της Γερμανίας, στο πρώην φυσικά ανατολικό καθεστώς, και πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής είναι το Μαγδεμβούργο. Είναι μια πολύ γνωστή ακόμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά λίγοντας πολλά χρόνια, λέω κατάδες χρόνια, γνωστή πολιτεία, γνωστό πανεπιστημιούπολη, και ακόμα και σήμερα, ακόμα και την εποχή της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Μαγδεμβούργο ήταν το πανεπιστήμιο που εκεί πέρα αποδείξανε την δύναμη της ατμοσφαιρικής πίεσης, όταν πήρανε δύο μεταλλικά ημισφαίρια, τα ενώσανε μαζί και αφαιρέσανε με μια βαρύτητα τον αέρα, και προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι, παρόλο που προσπαθούσαν και από τις δύο μεριές άλογα να τα διαχωρίσουν τα ημισφαίρια αυτά, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ατμοσφαιρική πίεση που είχε βγει κρατούσε τα ημισφαίρια κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ ισχυρά. Αυτό μονάχα έτσι γενικά για αυτούς που θέλουν να ξέρουν πώς πιούνται το Μαγδεμβούργο. Αλλά εάν πάρουμε τώρα το περιοδικό Spiegel, λέει ότι, που είναι και το ένα από τα πιο σοβαρά περιοδικά στη Γερμανία και ίσως και ανά τον κόσμο πολιτικά περιοδικά, έλεγε ότι εδώ και χρόνια τώρα, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, περιμένανε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί όχι μόνο στο Sachsen-Anhalt αλλά και σε άλλα μέρη της Γερμανίας, και αυτό είναι που φοβάται η καγκελαρία στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε άλλες πολιτείες της Γερμανίας. Το γεγονός όμως είναι ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα γερμανικό φαινόμενο, είναι ένα, δυστυχώς, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βλέπουμε εδώ πέρα να αυξάνεται καθημερινά η δύναμη του One Nation, και σε διάφορα άλλα κράτη του κόσμου να γίνεται το ίδιο. Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι κατά κάποιο τρόπο δυσαρεστημένος με αυτά που έχουν συμβεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και δυστυχώς στρέφεται προς τα αριστερά.
θα δούμε πώς θα εξελιχθεί φυσικά αυτή η κατάσταση στο Μαγδεβούργο, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά όπως είπα και στα επόμενα κράτη που θα έχουν και κυβερνήσεις. Ας πάμε τώρα σε μια κομβέρση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική σήμερα σχετικά με τις εκλογές τον Νοέμβριο που θα γίνουν στην Αμερική, το midterm election τα λένε. Τώρα πριν από δύο λεπτά άκουσα, μάλλον δεν τα διάβαζα όταν άκουγα τα τραγούδια, ότι είπε ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε Αμερικανό που θα ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Εάν αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά πού έχει φτάσει ο κόσμος να έχουμε μια τέτοια κατάσταση που ένας άνθρωπος πραγματικά κάνει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει, τα αλλάζει κάθε δύο λεπτά αυτά που λέει, κάνει άλλα κλπ. Κλπ. Ας δούμε όμως τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Ας πάμε τώρα να ακούσουμε ακόμα δύο τραγούδια και ο επόμενος τραγουδιστής είναι ο Γιώργος Ζωγράφος, ένας πραγματικά ένας υπέροχος τραγουδιστής που δυστυχώς πέθανε σε αθλία κατάσταση μόνος του στο διαμέρισμά του και τον βρήκαν μετά από 15 μέρες νεκρό. Γιος τραγουδιστών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και λένε ότι η μητέρα τον άφησε σε μικρή ηλικία με συγγενείς και φίλους και πήγε να κάνει την καριέρα της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ας ακούσουμε τον Γιώργο Ζωγράφο.

Ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι, μάλλον το προηγούμενο τραγούδι που έγινε λάθος κατά κάποιο τρόπο. Ήταν από μια συλλογή από διάφορα τραγούδια του νέου κύματος που έχω που έχω συλλέξει και φαίνεται ότι κάπου θα έκανα ένα λάθος. Ακούσουμε ξανά το μικρό παιδί με τον Γιώργο Ζωγράφου.

Ο Γιώργος Ζωγράφος ήταν, όπως είπα, ένας πραγματικά πολύ καλός τραγουδιστής. Ήταν πάντα ντυμένος στα μαύρα, αφού ήταν μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο, μαύρο πουλόβερ, και τραγουδούσε με τα χέρια κάτω, θα μπορούσε να πει κανείς προσοχή, σαν άκουγε ή να τραγουδούσε το εθνικό ύμνο. Η μπουάτ τραγουδούσα ήταν πάντα γεμάτη και πολύ αγαπητός από το κοινό. Ας ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια ξανά από τον Γιώργο Ζωγράφο.

0: Τις τελευταίες ημέρες στην Αυστραλέζικη κατά κάποιο πολιτική γίνεται μεγάλη γίνεται ένα μεγάλο θέμα σχετικά με την superannuation, δηλαδή το Ταμείο Συντάξεως που το One Nation και οι Libras θέλουν να μπορέσουν να παίρνουν ένα ποσοστό οι νέοι από το Super Nation για να κάνουν διάφορα πράγματα όπως να αγοράσουν σπίτι κλπ. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι δεν είναι ένα καινούριο και γίνεται σε μερικά μέρη του κόσμου, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι η Αυστραλία, είναι ένα κράτος που το Superannuation, το Ταμείο Συντάξεως, είναι σχετικά νέο. Το έκανε ο Κίτιν το 1991, αν θυμάμαι καλά. Το γεγονός όμως είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να μαζέψουν οι νέοι που εργάζονται ένα σημαντικό ποσό για να μπορέσουν να ζήσουν τα χρόνια της σύνταξής τους κατά κάποιο τρόπο με έναν άνετο τρόπο. Αυτό που είναι κατά κάποιο τρόπο χωρίς σκέψη είναι τα δύο αυτά που είπα κόμματα προηγουμένως, δηλαδή το Nation και το Liberal. Να.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır.